στήμ, ο αμάτ που τάζαρα του στράσεν σι σακαφά. Βακλού βακτά τα βαξίνα τσακάλ, σάιβο βακλέλ. Κίζα ουίν πάνα τσάτς φαντού τρέταν κούσε ζαϊελάνου, για όμπον ουρλάλαν ρε με πακίπ μανάνου, να σα πτσίλου τσαουρτήρ, ράμα ράινα. Λελιούια, αγκάμπαρι τρέδιλιάς.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσία τένα εύα. Εύα τένα μτούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει. Φίταν τέμα να ρέτς. Να μαφίσω να μίσω να νουάν νεκίζε οτάν. Να νουάν τένα φνά νεκίζε ρέτς. Τσιτέ, τα λούδαν τσιτέ, μανό κασπούς, ραγωμαντέ. Τσι, μανά σατάνα, να... Ισό, εύα τένα, μανά σατάνα, να ματέτηκε, μανά σέλα.
2: Τένα να πτούμπου, να ντε ολούρα, τένα να πτούμπε. Ναι, θα καφούνα σαν τάντρ, να σατή. Ήζανε τσι με τσιν τένα νόν, τα ρε μανό, μπα ήρθω, θα τέρ φανό, νιά φαγιάνκο. Ματάω, τα χωρά ρίτνα, θα τέρ ρίτνα τσι τα μάστη, ματάω. Αν τα βατσάνα λουσάνε, νικείς τσιν φοκαν τσάν μίτς, θα τέρ βατσάνουα. Τέρα σέντα φοκα κελέρα, τη μανα σατάνα, να τη μαπιάσα σέλα φόνα σαν. Σένα τότε, ο αντένα μοιάσα μου τη σοϊτάνα ρισό, μανο κασκούς.
3: Βαναμαν, εμ, τούμπο φύρι, ερούμ μάτεν νίζι. Άρα, μου κουμανούκαν λουσάνε, νίλετσα με τσιμίλαν τάντον. Τα σαλάμ κουμανούκαν λουσάνε, τεμ τάντον, αντένα ξατήσα, μισο, μισκόνε, οκούνα, ξαμίτσι, αρούβα. Ρασάλα, νιάμ κουμανούκαν λουσάνε, τα μπολα νισμάτε, να τσιμίσο μάτ. Demi Elena yan fitan reman. Wan besum maru zan fitan reman abat suwe wan nilar erir na utang. Pemandu fanitana na wi mana satana nam sa fun matit ka mano kas pusi. Tiba atsum tiba na numkan na nara kafe pieta zan. Serun na na kumanukan.
4: Sanu sa manukan na zan fu wana numkan pula tsim tun ra maskara si yan na fitan reman na tipan tan na fona fona numkan itsen ni. Pepeta rich, zan ni suwa kan tan reman. Patsini meni tuatikia fanzakana, sain fuluan. Di fitan rimana, tatsinu wabitese zani, fukan tarna nung katan fuluan ya, katan zomu lam tarna nung kona. Nane mtura pesana, nane tarna inen dalan.
5: Atawa tua minchan, de apetumuna fitan rimana fu, isakani ya fumande, de tsimanchi aluani tantana, de tsimanchi manasatana na fun. Refa luana na sakaf, te tsimanchi mana satana na fon. Te refa luana sakaf, tsimanchi sana matetika fona san tana na ndinda ndinda wea fane fiseno, te tsimanchi refa sina shio funo, te sina safuni ana sana tana na. Te ne arfava tsimanchi apeta, te na mapata wata. Ene mfafate sana mu san refa tunga ni fitona fateno na we tsile corona virisa ara mafateno wa. Te mateno refa tapta ni ato na. Φασανγκουέ, αλόμ σούρκα τσέμ τσάπουζες λεφίτε νένα.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάβ.

0: σου.
1: Βαβολένα γιατί στατίστη για να τις τιανταγιάζει. Φα γίνει να μου νιάσαν τους σου μπαβαν παγού κρύου τοπικού. Γίνει να νιάσαν τους ένα τερού. Τσιά τσιά ρουάν βαβού καβί. Ρίφα ζαρένο μτσάγκα να βέσαι τσιστούν ζώου. Λαλά πάνω ρένα να μα μυαλαλανάζει. Μανούφα. Τσου τάκ ζάνι. Φαζάβετε βαβολάζον λαλά παντένα. Άζουν σου μπαβαν παγού κατώ ζάνι. Άζουν πρέζινάντε πιπλικά κόρα μισή τσιμπιέτη. Ατόν του πάντα βούλο δεύω. Ναι, με τα βραβείο ασαμπλής να τσουνά. Ζάνε είναι φαγούλα να ρεγούλα φα. Γίνανε τα τεαβατσί και βέ. Αν είναι μια άντρο αμρού ενώ νομτά την αμρού μη φούλο τόντο. Ούς δεν βαζά. Ζαρατάζω το ζάνε, αρτούκ με αυτό σαν τσι ζάνε. Κόμμα είναι να τσιατώ. Φασάμ τύρφω την τσιγαρίζα δέτρα. Μπίτα πίτα κατόλφα να ασβούλα. Φαγκάνε αν τα ιβούλα νου να φτιάναν νουλα νοτόμο. Φατσιάρον τον πτσούνι. Μπαπ βίλα τα νφιάνεν, ανατσάρα νφιάνεν, νταράναν τσενζάνεν. Αν είναι γελί, βαβούλα, φαμανίναν τσιατώ.
2: Σώτο τουμπ κουλά, σώτο τουμπ βάβ.

0: Εντάξει, σε όφυλα άραμπη, είπα μισά τη αγούτα καμίτσα για την καπόκα που τη άμβη φαούλα. Να ήταν λίγο φίτο να πάντα κάνα μισό ή αμάνα λεπτή στάση, πατσι μάνα με λεβή. Τσιραμάν του κουνιά πίν πίτσι, εσύν η τάρνη αμνιούλα να αμνι αμάνα λεούλα να ρετήρε στάση, πατσι τσιρκα πόκα δεν φαούλα. Του κομμαντίν και μίτσο μαλακά μαλλον να σε σάβα μισά μισό, πατσι να έχει το φτώ να έτσι ρούω. Αν ήταν τα βανά του, τσούσι, τίρα, τίρα, μανό, μανά σου, αφού ξέρω, φαν με ένα του, τσίρτου, πατούκο μου, τον κασένα, λέω, μαλακά, μάλλον να σε σάβα, μη σε έτσι, σαν δεν ήταν σαρουέ, μα να νιούλαν τσίρα, μα να σου.
1: Σότο τουμπκουλά, σότο τουμπκουβάβ.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζωζόου αμζούφτον ζώμα είναι φεό φοβε. Σα ζητήραν σουν κουί ζυμνάς μενι ανδραζόλε να μας έκουν εις δίγο. Ας άιδιν πέτσαν ούλαμ ζώρο ούτα καρσέντα μια καταβίραν. Πνίφω τα λούλε ουλατίναν, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούτα ομ ζυμνάζο. Νέφη ζάν φωμα είναι φεό φεό τέτομ τανάνο βε, σα ζητήραν σουν. Την μίσο βε, τα μνε πέσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανόσου να δεβέραν, δάιδαρ μου λένε ούλουα. Τον μπουρντάλα νέν, να τη φαπίνε φαπτά δεν. Να ουέμ τα τσάνγου, δε μαλάλα δάλα κι αν. Λάλα νιούζο να τένα ήδη τα μη βολόνι νζίνια, αν αμσάνι σέραν, νε φαν, που τούτσα νε καράν να μωράν τσάνγου ούνο. Δε τάνι πλε τάνι φουκτάν, φάνγα ζάβα ζάβα τάν, σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φα κέλ, δε στα φα φουκάν λεράν.
2: Το πτσάνε σαν μπανανούτσα, αλλά είναι βαλέ, το τούφανε τούτσα, μια κατσαλιά λεράν, φασαρότε να μπανανμπότσα λελάλαν. Την είπανε που άφουν, εγώ να τη τούτσα, αλλά σαν βατσάνα τον σάριο. Είπανε σε είπαμε αντάμ φουλάν, φάνα μπαγανά νιλάλα να κέλιο. Την είπα μια κατσαπίστη, ατσα τι αμπαλάν, θα σε φου κέλουν, αν τη έτο, να μην τρέπα την αράμφε. Τη μου κούλα, κανέ τη εμνέα να κρέτη, φαν την πιάσα να πει, μην τρέμα λεούλα, μα καπιάρα τα τεμή, τσι ένα τεμιά. Σαν φιφουάλα μου, την έβαπούτ και τα τέρα καμίτσα να τάφρα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάνα, τη λασά μόνο βαφισέρι αλάφτσα πέρι. Δεν έπανε νεολά, είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέρι ροντζάτ. Ναι, τα είδα ξόζα, μπορεί, κόπα να λέγα λαζάν, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούτσαν σαν, ναι, τα είδα.
0: Σότα του μπουκλά, σότα του μπουκβάβ.

Καραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άναρφα, τουρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασιά, Ταλού. Φουκασιά, Ραμπέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν, Φιντερ Κάστρο, Σιβδίκου, Ρέμφα, Μην Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρα, τσι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάν που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, ενσόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, ενσούρ τόκα μουτσι διατόκλαρβε, ενσούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Je suis venu à Syrie. Numéro 9.